0: πίσω από την. Την παρέτω από την πισίτα. Με πίσω από την πισίτα. Τέλος αμότητα κουμπάκου, αντάω.
1: Ρίγκο, δεν πάω.